αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακνό σε λύνιε ζύγοντα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιέντα ζα δρούγου, δόμπρο σναγιού.